Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αλφα.Κρέας 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

0: ράδιο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Και στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή θα σε φιλάω

0: 96,5.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και ακούς το Morning Show. Καλή Πέμπτη σε όλους. Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα και δεν έμεινε τίποτα για το καλοκαίρι. Θέλουμε να πούμε την καλημέρα μας στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στα Γενιτσά, στην Έδεσα, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε φυσικά, και στα φιλαράκια μου που με ακούν διαδικτυακά μεν φανατικά δε σε Αθήνα, Κρήτη, Κύπρο, παντού. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα στους οδηγούς μας, καλημέρα στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Έλατε. Λοιπόν, Viber ανοιχτό, 6931 35 70 27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Βρες μας στα social media, Παλμός 965 FM, Facebook, Instagram, TikTok. Σήμερα δίνουμε και τα iPhone 17 Pro. Μπες μήπως και τα κερδίσεις στο παραπέντε. Όλα αυτά, όλα τα νέα της πόλης, ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι θα γίνει το σουκού, διατροφικά tips, γυμναστηριακά tips, όλα θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα βρεις καλύτερα. Μένεις στον Παλμό στους 96 και 5 και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Αν τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Και τι φανταστική μέρα είναι σήμερα, τι φανταστική διάθεση. Ο καιρός μας έχει κάνει τη χάρη, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 20 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και τους 31. Τι να πω, όλα είναι με το μέρος μας. Πάμε να κάνουμε όμως και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλά. Λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, κυρίως στο ύψος της Τούμπας. Ενώ στο κέντρο της πόλης έχει αρχίσει. Για να δούμε. Να φορτώνει η Καραμανλή. Στη Βασιλίση Όλγας μια χαρά. Λίγες ελαφριές καθυστερήσεις. Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου. Καλά για την ώρα. Εσύ όμως μένεις μαζί μου. Στέλνεις το Viber στο 6931-3570-27 ό,τι περίεργο συναντήσεις στο δρόμο για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Μένεις μαζί μου και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε όλες εκείνες τις τροφές που πρέπει να τρώμε το πρωί.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: επιστρέψαμε εδώ και με ρωτάτε συνέχεια. Έρχεται καλοκαίρι, πεινάμε όλη μέρα. Τι πρέπει να τρώμε το πρωί? Μια ερώτηση, φωτιά. Το πρωινό είναι ο βασιλιάς της ημέρας. Γι' αυτό νούμερο ένα πρέπει να τρώμε αυγά. Α, τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, μας κρατούν χορτάτους όλη τη μέρα και κυρίως βοηθούν και στη συγκέντρωσή μας. Νούμερο 2 τροφή, η βρώμη. Δίνει σταδιακή ενέργεια χωρίς απότομα σκαμπανεβάσματα στο σάκχαρο. Που τι σημαίνει αυτό? Αποφεύγουμε τους λευκούς υδατάνθρακες και βάζουμε βρώμη το πρωί. Νούμερο 3, γιαούρτι στραγγιστό. Ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα της ημέρας σου. Καλή πρωτεΐνη και ιδανικό για συνδυασμό με φρούτα, ξηρούς καρπούς και όλα αυτά. Και νούμερο 4, βάλτε και λίγη μπανάνα το πρωί. Έχει μαγνήσιο και σας δίνει γρήγορη και φυσική ενέργεια, κάλιο για το σώμα και τους μυς. Όλα αυτά, βάλτε και λίγα φρούτα εποχής, λίγους ξηρούς καρπούς και το σημαντικότερο, νερό. Πολλές φορές η πρωινή κούραση είναι εξαιτίας της αφυδάτωσης. Σημειώνετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά που σας είπα για να τα έχετε κατά νου εν ώψη του καλοκαιριού. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό στους 96.5, εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96.5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 και στο κυριακάκι.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
9: Παλμός 96,5.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να ψάχνουμε αεροπορικά, να ψάχνουμε ξενοδοχεία και με ρωτάτε πώς θα κλείσω φθηνές διακοπές, πώς θα γλιτώσω χρήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε εγώ συγκέντρωσα όλα τα tips για να σας τα πω. Νούμερο 1 και βασικό, θα κλείσετε τα αεροπορικά σας σε μέρες καθημερινές. Η αφετηρία των διακοπών σας δεν θα είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Επιλέξτε μεσοβδόμαδα να ξεκινήσετε, θα γλιτώσετε, σας το υπογράφω, πάρα πολλά χρήματα. Νούμερο 2. Όταν θα πάτε να κλείσετε ξενοδοχείο σε κάποιο νησί, τσεκάρετε τις γνωστές πλατφόρμες, τις γνωστές σε όλους μας. Ωστόσο, πριν προβείτε στο να κλείσετε την διαμονή σας, πάρτε και ένα τηλέφωνο στο ίδιο το κατάλημα, γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να βρείτε μια οικονομικότερη τιμή. Όσον αφορά στην επιλογή νησιού, επιλέξτε μεγαλύτερα νησιά, γιατί σε μεγαλύτερα νησιά ο ανταγωνισμός είναι περισσότερος και ως εκ τούτου οι τιμές χαμηλότερες. Σε μικρότερα νησιά, Κύμολος, Άνδρος, σε μικρά νησιά, όπως καταλαβαίνετε, οι επιλογές είναι λίγες, γι' αυτό και οι τιμές ανεβαίνουν. Οπότε αν θέλετε οικονομικές διακοπές το καλοκαίρι σας, θέλετε όμως να κάνετε και τη βουτιά σας, δείτε μεγαλύτερα νησιά. Κρήτη, Ρόδο, Εύβοια, έχει φθηνές επιλογές και στο φαγητό, γιατί στα χωριά θα απολαύσετε παραδοσιακό ελληνικό φαγητό μακριά από τουριστικές παγίδες και όλα όσα όλοι μας συχαινόμαστε. Αυτά και πολλά άλλα, ελπίζω να τα άκουσες, ελπίζω να τα αποθήκευσες. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο, δεν φεύγει κανένας.
1: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Αν για κάτι μου παραπονιάστε συνέχεια, είναι ότι ξυπνάτε το πρωί κουρέλια, πτώματα, κομμάτια. Σας καταλαβαίνω. Μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι η κούρασή μας αρχίζει να αυξάνεται. Όμως και εμείς βάζουμε το χεράκι μας και κάνουμε καθημερινά πράγματα τα οποία μας ρίχνουν την ενέργεια. Το αποτέλεσμα, να ξυπνάμε κομμάτια, να μην μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Όσους καφέδες και να πιείτε, πιστέψτε με, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε, σας έχω συγκεντρώσει τα 5 βασικά λάθη που κάνουμε κάθε πρωί και προκαλούν την απίστευτη κόπωσή μας. Νούμερο 1. Καταναλώνουμε ζάχαρη με το που ξυπνάμε. Κάνουμε το καφεδάκι μας, βάζουμε τη μηχανή να βγάζει τον καφέ μας, ρίχνουμε και μια κουταλιά ζάχαρη, ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό μας. Νούμερο 2. Ξεκινάμε με φαγητό, ξεκινάμε με καφέ και όχι με νερό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μπει στον οργανισμό μας κάθε φορά που ξυπνάμε είναι 2 ποτήρια νερό. Νούμερο 3. Αντί να φάμε ένα γερό, ένα δυναμωτικό πρωινό, τι κάνουμε? Πίνουμε μόνο καφέ και ξεκινάμε την ημέρα μας. Αυτό, άμα το έχουμε ως συνήθεια στη ζωή μας, σταδιακά θα είμαστε κάθε πρωί όλο και πιο κουρασμένοι. Νούμερο 4. Κοιμόμαστε με ένα κινητό στο χέρι, scrolling, ανελέητο. Και το πρωί το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε πάλι με το κινητό στο χέρι, να δούμε τι ανέβασε ο ένας, τι ανέβασε ο άλλος. Λάθος. Μας κρατάει πάρα πολύ κουρασμένους αυτή η συνήθεια. Και νούμερο 5. Στο πρωινό μας, όσοι από εμάς τρώμε, δεν βάζουμε πρωτεΐνη. Τι κάνουμε? Βάζουμε μόνο λευκούς υδατάνθρακες που δεν μας κρατάνε χορτάτους μέσα στη μέρα. Η ενέργειά μας πέφτει σταδιακά και νιώθουμε αυτό το γνωστό κομμάτια είμαι. Και γυρνάμε, μη σας πω, και το βράδυ, κάνουμε και τα υπερφαγικά μας στο ψυγείο και όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε προς το φινάλε του πρώτου 60 λεπτού της εκπομπής μας. Μένεις μαζί μας, γιατί έχουμε την επόμενη ώρα ζώδια, έχουμε ανελέητο κουσκούς, όλα τα καλά εδώ στον Παλμό στους 96.5, στο Morning Show με την Αντιγόνη.
1: Παλμός 96.5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, λίγα λεπτά μετά τις 9, και είσαι στο υπογράφο στην καλύτερη παρέα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 μέχρι τις 11, κάνουμε παρέα. Λοιπόν, Viber 6931-35-70-27 είναι ανοιχτό. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι περίεργο, ό,τι κουλό δει στο δρόμο μου, το επικοινωνήσει για να το γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους. Τα social μας, βρες μας σε Facebook, Instagram και TikTok, Παλμός 965 FM. Μας ακολουθείς, βλέπεις όλα όσα ανεβάζουμε. Σήμερα δίνουμε και τα iPhone. Μπες μήπως τα κερδίσεις στο παραπέντε. Λοιπόν, αυτά. Εγώ έχω, τι σου έχω τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, σου έχω ζώδια. Πριν απ' όλα μια έρευνα που έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μην πας πουθενά.
0: Παλμός 90.

0: Επιστρέψαμε εδώ και πάμε λοιπόν σε μια έρευνα που ήρθε να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε. Άντρες, ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες έλκονται πολύ περισσότερο από άντρες με μεγαλύτερες κοιλιές. Αν έχετε κοιλιακούς, μην κάνετε τον κόπο. Να ξέρετε, οι γυναίκες πλέον προτιμάνε τους άντρες με την κοιλιά. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Οι γυμναστηριακοί έχουν αρχίσει να κουράζουν πια τις γυναίκες. Όχι τι θα φάω, όχι τι θα πιω, όχι πόσες θερμίδες. Αν έχετε κοιλιά, να ξέρετε, θα κάνετε χαμό, πανικό φέτος το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε όμως εσείς στο Viber 6931-3570-27, σας αρέσουν οι γυμναστηριακοί, αυτοί με τις φέτες και τους χιλιακούς, ή προτιμάτε τους πιο ανθρώπινους, αυτούς που θα πιούν και το τσιπουράκι τους, θα πάνε και την ταβέρνα τους, τους κιμπάριδες, τους ωραίους? Θέλω να μου πείτε στο Viber. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα ζώδια. Δεν φεύγει κανείς.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ώρα είναι, φυσικά η ώρα για την αστρολογική σας ενημέρωση. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Έχουμε και λέμε, θα ξεκινήσω όπως πάντα από τα κρυαράκια μου, κρυοί μου. Εκμεταλλευτείτε τη θετική διάθεση που υπάρχει γύρω σας, ζητήστε βοήθεια και προχωρήστε σε επαγγελματικές ή προσωπικές συζητήσεις που μπορούν αυτή τη μέρα να εξελιχθούν πολύ καλά. Για να περάσουμε στα ταυράκια μου. Ταυράκια μου, ο μήνας σας φτάνει στο τέλος του. Λοιπόν, πρέπει να κινηθείτε πιο οργανωμένα, να δώσετε έμφαση στη ψυχική σας ηρεμία, γιατί έχετε αρχίσει να βαδίζετε προς τον burnout. Και κυρίως, μην κολλάτε σε πείσματα και παλιές καταστάσεις που σας κρατάνε πίσω. Ξεκολλήστε και προχωρήστε επιτέλους μπροστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, ευνοούνται οι επαφές, τα νέα ξεκινήματα και οι συζητήσεις σας. Σε προσωπικό επίπεδο, αν είστε ελεύθεροι, έχετε το νου σας. Έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές, γιατί ένα φλερτ θα σας χτυπήσει την πόρτα. Ετοιμαστείτε να ανοίξετε. Μην κλείνεστε πάλι στον καβούκι σας, γιατί σας βλέπω μπακούρια και αυτό το καλοκαίρι. Για να περάσω στους καρκίνους μας, πολύ δράμα. Και άντρες και γυναίκες είστε, μην πω καλύτερα. Πρέπει να αρχίσετε να ακούτε περισσότερο τη διαίσθησή σας και να δώσετε λίγο χρόνο και χώρο στον εαυτό σας. Σταματήστε να κουβαλάτε τα προβλήματα όλων των γύρω σας. Κάνετε κακό στον εαυτό σας και δεν πρέπει. Έτσι δεν είναι? Και θα περάσω στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, το οποίο ποιο είναι? Προφανώς τα λιονταράκια, το ζώδιό μου δηλαδή. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα για μας, Πέμπτη, για την κοινωνικότητά μας, για τα επαγγελματικά μας και για νέες ιδέες που υπάρχουν στο προσκήνιο. Πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε καταστάσεις για να γίνουν όπως ακριβώς θέλουμε. Οκ, έχουμε πάντα δίκιο. Οκ, είμαστε καλύτεροι, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά πρέπει να αφήσουμε και τους άλλους να κάνουν το κομμάτι τους, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και θα κλείσουμε το part 1 με τους Παρθένους. Η αδερφή μου είναι Παρθένος. Καλημέρα, αδερφή. Μας έχεις τρελάνει με την τελειομανία σου. Παρθένη μου, πρέπει να οργανώσετε καλύτερα τις εκκρεμότητές σας και να βάλετε πρόγραμμα μέσα στη μέρα σας. Έχετε αφήσει πάρα πολλές εκκρεμότητες ανοιχτές. Οργανωθείτε, γιατί χανόμαστε. Σταματήστε να ξοδεύετε αλόγιστα. Το έχετε παραξηλώσει και σας βλέπω ταπί και ψύχρεμους. Και τέλος, μην υπεραναλύετε κάθε λεπτομέρεια που συμβαίνει γύρω σας. Ήταν το Part 1. Ήμουν η Διγόνη Θεοδόρη στον παλμό στους 96.5 και θα το κουνάς, γιατί επιστρέφω με το Part 2.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές. Στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί.
2: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Disco.

0: Μου έχετε ήδη στείλει τις καλημέρες σας στο Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Βασίλη, στην Ιωάννα, στο Μιχάλη, στην Παναγιώτα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Και με ρωτάτε να σας δώσω κάποιες ιδέες για μονοήμερες εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Να πάτε το Σουκού που είναι και του Αγίου Πνεύματος ιδανική ευκαιρία για απόδραση. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει έτσι κάποιους προορισμούς εδώ κοντά. Μη συνοστιστείτε όλοι στους ίδιους για να περάσουμε και καλά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι περισσότεροι θα πάμε Χαλκιδική. Χαλκιδική είναι μια καλή λύση για εδώ δίπλα. Άλλοι προορισμοί, ωραίοι και για οικογένεια, είναι η Κερκίνη, ο παλιός Παντελήμονας, το Πύλιο, Βόλος, Τσιπουράκι, όλα αυτά. Πω, όνειρο. Και την Πάργα, δεν τη λες και άσχημη, δε, βέβαια είναι λίγο πιο μακριά. Για πείτε μου λίγο εσείς, γράψτε μου στο Viber 6931-3570-27. Πού σκέφτεστε να πάτε το τριήμερο, έχετε κανονίσει κάτι? Αναμένω τα μηνύματά σας και επιστρέφω με το τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Δεν φεύγει κανείς.
1: Παλμός

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Παλμός 96,5.

0: 60 λεπτό της σημερινής μας εκπομπής και αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου ή στον παλμό στους 96 και 5 είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Τι κάνετε, πως είστε, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, εξαιρετικός καιρός, η διάθεσή μας είναι φοβερή, το χαμόγελό μας έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά και πώς να μην είναι, γιατί το καλοκαίρι είναι μια ανάσα μακριά. Το Viber μας 6931 35 70 27 είναι ανοιχτό για να μου στείλεις όλες σου τις σκέψεις για να τις συζητήσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, καθώς και ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους τους φίλους μας, τους οδηγούς. Φυσικά θα μας βρεις και στα social media, παλιός 965 σε Facebook, Instagram, TikTok. Σήμερα δίνουμε και τα iPhone 17 Pro. Μπες μήπως και τα κερδίζεις το παραπέντε, το νου σου. Λοιπόν, έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Δεν το κουνάς, δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε μέχρι και τις 11.
1: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Τι ωραία είναι η σημερινή μέρα. Ο καιρός εκπληκτικός. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 22-23 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και τους 30-31. Θα βράσουμε, αλλά το αξίζουμε. Μας αξίζει λίγος ήλιος, λίγο θάλασσα και το αγόρι σας, το κορίτσι σας. Όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Αφενός μένει στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Αφετέρου δε στο κέντρο της πόλης, όλες οι κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης, της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, είναι για την ώρα κάπως φορτωμένες. Μια τελευταία μέρα σήμερα να χρησιμοποιήσουμε το μετρό, γιατί από αύριο γιοκ, τέλος, φινάλε, αυλαία, κλειστό. Για 2,5 σχεδόν εβδομάδες, με σκοπό τον έναν και μοναδικό, να παραδοθεί επιτέλους η επέκταση προς την Καλαμαριά. Άντε να δούμε, να δω πώς θα κυκλοφορούμε αυτές τις μέρες. Έχουν πει ότι θα αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, το ΜΗ1 και όλα αυτά. Θα βράσουμε, θα λιώσουμε. Ελπίζω όμως να αξίζει τον κόπο. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μένεις εδώ παρέα στον Παλμό στους 96,5 με την Αντιγόνη. Δεν το κουνάς.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3, 1.

0: Αν κάτι μας απασχολεί όλους, είναι η κόπωση η οποία αισθανόμαστε. Εντάξει, είμαστε και μια ανάσα πριν το καλοκαίρι. Και όσο, όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, βλέπεις τη θάλασσα λίγο πιο κοντά, βλέπεις τα κοκτέιλα και έτσι σου γυαλίζει το μάτι. Πού να συγκεντρωθείς για τη δουλειά, πού να συγκεντρωθείς για το οτιδήποτε. Ωστόσο, νιώθουμε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και πρέπει να αρχίσουμε να αναζητάμε τα σημάδια ότι χρειαζόμαστε ξεκούραση. Γιατί, okay, αυτονόητη κούραση, αλλά μην φτάσουμε και στο burnout. Γι' αυτό κάθισα, έψαξα και μελέτησα κάποια σημάδια τα οποία δείχνουν ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ξεκούραση. Ειδικοί μίλησαν, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, γιατροί. Και έχουμε και λέμε λοιπόν, νούμερο ένα και βασικό σημάδι ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ξεκούραση είναι ότι εκνευριζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Αν τα παίρνεις με τη μία, τα παίρνεις και τα σηκώνεις όλα, τότε μάλλον πρέπει να αρχίσεις να χαλαρώνεις. Νούμερο 2 σημάδι, δεν συγκεντρωνόμαστε εύκολα. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε 5 συνεχόμενες σειρές. Η συγκέντρωσή μας είναι αλλού, το δέπι έχει χτυπήσει κόκκινο, μάλλον πρέπει να ξεκουραστούμε. Νούμερο 3, δεν απολαμβάνουμε τα απλά βασικά πράγματα, ούτε το φαγητό μας, ούτε το γυμναστήριό μας, ούτε την καλή παρέα, ούτε τίποτα. Μάλλον πρέπει να χαλαρώσουμε, να πάρουμε λίγες μέρες ρεπό, να ξεκουραστούμε γιατί δεν μας βλέπω καλά. Και τέταρτο σημάδι, σύμφωνα με τους οδικούς, ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ξεκούραση, είναι όταν λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Άμα ακούς τον εαυτό σου να λες είμαι πτώμα, είμαι κομμάτι, είμαι κουρέλι, κλείσ' τα όλα, φύγε 2 μέρες, πάνε σε μια θάλασσα μπροστά, άραξε, γιατί σε βλέπω με burnout σε λίγο καιρό, τα λέω, τα προλαμβάνω, για να ξέρεις για αργότερα. Λοιπόν, και καθώς βαδίζουμε προς το φινάλε της εκπομπής μας, να πούμε ότι σήμερα δίνουμε και τα iPhone. Μπες τώρα για να τα κερδίσεις στο παραπέντε, στο Instagram του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και διαβάζω από το πρωί τα μηνύματα που με έχετε στείλει στο Viber και ξεχώρισα αυτό της Κατερίνας. Αντιγόνη, καλημέρα. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί έστειλα το λάθος μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Να σας πω εγώ από γκάφες, να σας πω εγώ τι έχω κάνει. Δεν είστε έτοιμοι. Το χειρότερο, το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχω κάνει στην όλη μου πορεία στα social media είναι το εξής. Έβγαλα screenshot από μια συνομιλία για να τα στείλω σε μια φίλη μου και μαντέψτε σε ποιον τα έστειλα. Στον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα και έβγαλα τα screenshot. Δηλαδή, του βγάζω τα screenshot από τη συνομιλία και του τα έστειλα πίσω. Μη μου μιλάτε για ντροπή. Μη μου μιλάτε για κάφα. Δεν έχω κάνει χειρότερο. Βέβαια, θέλω να μου πείτε κι εσείς άμα έχετε κάνει τέτοιες παρόμοιες γκάφες. 6-9-31-35-70-27. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 στην καρδιά της pop μουσικής.
1: Παλμός 96,5.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 5η 28 Μαΐου σήμερα. Μια εξαιρετική μέρα, μια φανταστική ευκαιρία να δράξουμε τη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματά σας, για όλη σας την αγάπη, για τις καλημέρες σας, για τα χαμόγελά σας. Άλλη μια εβδομάδα εκπομπών φτάνει στο τέλος της. Σήμερα όμως, 5η, δίνουμε τα iPhone 17 Pro. Μπαίνεις, τα διεκδικείς, γιατί μπορεί να τα κερδίσεις στο παραπέντε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Και μέχρι τότε θέλω να θυμάσαι το εξής και να λες: η Αντιγόνη λέει, χαμογέλα στη ζωή και στορκίζομαι, θα σου χαμογελάσει πίσω. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους, χαμογελάστε ρε παιδιά.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

0: γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Vivian. Με το πλάκα με κάνεις. Θα μείνω μαζί σας μέχρι και τη μία η ώρα αυτή τη όμορφη Πέμπτη. Το έχουμε ξαναπεί ότι η Πέμπτη είναι η αγαπημένη μου μέρα. Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα. Είμαστε έτσι στα πολύ τέλη του Μαΐου. Και εντάξει, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου ολόκληρου. Θα σου πω λίγο τώρα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 24 βαθμοί Κελσίου μέσα στις θερμοκρασίες του. 29 μέχρι και 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, οπότε έχεις βγάλει τα καλοκαιρινά σου. Άμα δεν τα έχεις βγάλει βασικά, πρέπει να τα βγάλεις σίγουρα τώρα το πρωί, γιατί μετά η μέρα προβλέπεται πολύ καυτή. Λοιπόν, τώρα να δούμε την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε ένα μήκος 4 περίπου χιλιόμετρα στον περιφερειακό, στην έξοδο για Τριανδρία, στην φορά που πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο για περίπου 700-800 μέτρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της ανάληψης, από Χαριλάου μέχρι και ανάληψη και στα δύο ρεύματα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και πολλά μικρά τοπικά προβληματάκια τύπου καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτά και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, αλλά και στην Αγίου Δημητρίου. Οπότε να έχεις αυτό υπόψη. Υπάρχουν και μικρά κολλήματα στα φανάρια στη Λαγκαδά. Οπότε απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τον Παλμό στα αυτιά σου και θα πάνε όλα καλύτερα. Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσες, έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να μαθαίνουν οι παλιοί και να. Όχι, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Λοιπόν, σαν σήμερα 28 Μαΐου του 585 π.Χ. σημειώθηκε η περίφημη έκλειψη ηλίου που είχε προβλέψει ο Θαλής ο Μιλίσιος κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Λιδών και Μίδων. Το 1453 έγινε η τελευταία μεγάλη επίθεση πριν από την άλωση τη Κωνσταντινούπολη από του Οθωμανού. Το 1926 γεννήθηκε η Μέριλιν Μονρό, παρακαλώ. Το 1979 ιδρύθηκε η Ubisoft και το 1987 προσγειώθηκε ο νεαρός τότε Ματίας Ρουστ με μικρό αεροπλάνο κοντά στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, προκαλώντας διεθνή αίσθηση. Συνήθως σήμερα γιορτάζουν και η ευτυχία και ο ευτύχιος, οπότε να τους πείτε ένα πολύ μεγάλο χρόνια πολλά, όχι μόνο από εσάς αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος σας το θύμισε. Γιώργο Μαζονάκης, έχω τώρα έτσι ήμουν εγώ, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και έχω να σου κάνω ένα δίλημα τώρα για φιλικές σχέσεις και εργασιακές σχέσεις οι οποίες γίνονται ένα κουβάρι. Αν μάθεις κάτι εμπιστευτικό για απολύσεις ή αλλαγές, το λες το φίλο σου από την δουλειά? Το λες ή όχι? Θέλω να μου απαντήσεις, έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο Viber στο 6931-35-70-27. Αυτό το έχω ανεβάσει στο κανάλι, οπότε άμα δεν είσαι μέλος στο κανάλι μας, προφανώς είναι δωρεάν να ξέρεις, και μιλάω για κανάλι στο Viber, μου στέλνεις απλά ένα μήνυμα και εγώ θα σε βάλω μέσα για να μπορείς να συμμετέχεις σε όλα τα poll, τους διαγωνισμούς, οτιδήποτε ανεβάσουμε εκεί μέσα. Αλλά άμα δεν θέλεις να μπεις, μου στέλνεις απλά την απάντησή σου σε απευθείας μήνυμα στο 6931-35-70-27 στο Viber προφανώς. Και πάλι μέλησες 30-40 σου έχω τώρα, να ξέρεις ότι θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα αυτό.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε μια πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη είδηση, η οποία έρχεται σήμερα από το χώρο της Παγκόσμιας Υγείας. Η ασθένεια Γουινέα Worm Disease, γνωστής και ως νόσος του σκουλικιού της Γουινέας, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική εξάλληψη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο το 2025 καταγράφηκαν μόλις 10 ανθρώπινα κρούσματα παγκοσμίως, ένας αριθμός ιστορικά χαμηλός, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μερικές δεκαετίες οι ασθένειες ξεπερνούσαν τα εκατομμύρια. Η νόσος μεταδίδεται μέσω μολυσμένου νερού και προκαλεί έντονο πόνο και σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, χάρη στη συνεργασία διεθνών οργανισμών, εθελοντών και τοπικών κοινοτήτων, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και η ενημέρωση των πολιτών έχουν αλλάξει την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την πρόοδο αυτή μία από τις μεγαλύτερες νίκες της δημόσιας υγείας παγκοσμίως και εκτιμούν ότι η ασθένεια μπορεί σύντομα να περάσει οριστικά στην ιστορία. Πολύ χαρούμενα πράγματα έρχονται και προφανώς έχει να κάνει με χώρες οι οποίες είναι από τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες, μιλάμε για χώρες της Αφρικής κτλ. Αλλά εντάξει. Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, όλοι πρέπει να είναι υγιείς, είναι ένα ας πούμε ανθρώπινο δικαίωμα, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον. Σε αφήνω τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Σε πάει παντού, στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
10: Παλμός.
0: 96,5.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βιβέν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ. Σύνταξης Ιουνίου 2026. Καταβάλλεται σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Άστατος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Κίνηση με καθυστερήσεις στον Κηφισό, Παραλιακή και Αττική Οδό. Υπόθεση ο ΠΚΠ, νέες αποκαλύψεις για παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Πασόκ και κόμμα Τσίπρα σε πολιτική σύγκρουση με φόντο τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Στο Ρολάν Γκαρός αγωνίζονται σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θετική εικόνα για την ελληνική οικονομία, αλλά ανησυχίες για πληθωρισμό και ενέργεια. Καταδίωξη στο Μετρό Ελληνικού από την όμως της ομάδας Αριάδνη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

0: ρυθμός 96,5. Η καρδιά, η καρδιά της pop μουσικής.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας,

Και επειδή το ξέρω ότι μακριά μας δεν μπορείς καθόλου μακριά από τον Παλμό 96,5, ήρθε η ώρα να σε στείλω να πας να κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και περιμένω προφανώς τα μηνύματά σου στο Viber στο 693135-7027. Το Viber θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό, γιατί μετά θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Πριν πάμε όμως όχι σε διαφημίσεις, πριν πάμε όμως στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα είναι Άννα Βύση Αιγαίων, να το ξέρεις, θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιες υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργεια, σε μια εμπειρία εύκολη, γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως απολύτως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για την απλή υπηρεσία της ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός μας και γι' αυτό το e-contact διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς. Σου έταξα να βρει Αιγαίο και πάμε να το ακούσουμε. Επιστρέφουμε Mystery Sound. Μείνε συντονισμένο εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμέν 96,5 και σου έχω υποσχεθεί παιχνιδάκι Mystery Sound. Πριν πάμε όμως στο παιχνιδάκι αυτό, θέλω να σου πω ότι στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο των Backrooms, το οποίο απλά το αναζητά στο tinyurl.com και μπαίνει και εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex, κλείσε τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Πάμε εμείς να παίξουμε τώρα Mystery Sound παιχνίδι. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, θα με ρωτήσετε. Είναι ένα παιχνίδι που θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις εσύ τι είναι αυτό που ακούς. Έχουμε πει ότι για αυτή την εβδομάδα δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιών από τα Οπτικά Ζωγράφος. Οπότε όποιος έχει δώσει σωστή απάντηση μέχρι και την Παρασκευή θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσει. Πάμε όμως να ακούσουμε. Απλά βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει όλοι μας σε όλη μας τη ζωή. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Δεν σου έχω hint, δεν σου έχω στοιχείο για αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος ο ήχος και θέλω να σας δω όλους να προσπαθείτε και έναν από εσάς, ένα μεγάλο τυχερό να κερδίζει. Σάκη Ρουβά, σου έχω τώρα Disco Girl. Εγώ επιστρέφω με συνταγούλα. Πάρε ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι να σημειώνεις.

Επιστρέψαμε, σου έχω υποσχεθεί συνταγούλα και η συνταγούλα που σου έχω ετοιμάσει έτσι επειδή έρχεται η 1 του Ιουνίου και έρχεται και όλο τυχαίως είναι και το Αγίου Πνεύματος η 1 του Ιουνίου, οπότε πάμε σε πολύ καλοκαιρινά φαγητά έτσι για να το γιορτάσουμε λίγο. Φάβαμε χταπόδι θα σου πω πώς να κάνεις, σε περίπτωση που δεν θα είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που θα πάνε ή Μύκονο ή Πάρο ή Νάξο για το τριήμερο, έτσι για να το ζήσεις στο σπίτι. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα για τη φάβα είναι 500 γραμμάρια φάβα, ένα μεγάλο κρεμμύδι, ένα καρότο, ένα φύλλο δάφνης, 4 με 5 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, χυμό από ένα λεμόνι και αλατοπίπερο. Για το χταπόδι, ένα κιλό χταπόδι θα χρειαστείς, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ρίγανη και πιπέρι. Τώρα, για να τα ετοιμάζεις όλα αυτά, ετοιμάζεις πρώτα τη φάβα, ξεπλένεις καλά το σπόρο της φάβας τέλος πάντων. Σε κατσαρόλα βάζεις τη φάβα, το κρεμμύδι κομμένο στα 4, το καρότο, τη δάφνη και νερό για να τη σκεπάζει καλά. Βράζεις περίπου 45 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ξαφρίζεις όποτε χρειαστεί και όταν λιώσει και γίνει κρεμμόδης, αφαιρείς τη δάφνη, προσθέτεις σαλάτι, πιπέρι, λεμόνι και ελαιόλαδο. Τη λιώνεις με ένα ραβδομπλέντερ ή την αφήνεις έτσι ρουστίκ να είναι πιο κομματιαστή, ας πούμε. Τώρα για το χταπόδι, βράζει το χταπόδι μόνο με τα υγρά του για περίπου 45 με 60 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Το κόβει σε κομμάτια, το ψήνει είτε στη σχάρα είτε σε τηγάνι μέχρι να πάρει χρώμα. Ρίχνει ελαιόλαδο, ξύδι, ρίγανη και πιπέρι και το σερβίρει. Βάζει τη φάβα σε ένα πιάτο και πάνω το χταπόδι και είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ επιστρέφω μετά από Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
15: Παλμός. 96,5.
16: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πλάκα με Κάνεις. Ακούτε εμένα τη Vivian και θα είμαι εδώ ακόμα για μία ώρα, μέχρι τις μία η ώρα το μεσημέρι. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 26 βαθμοί Κελσίου έχουμε έξω, με 30 βαθμούς να είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας. Μέχρι και 32 θα φτάσει σήμερα, με μία πολύ μικρή πιθανότητα για ίσως μία έτσι μπόρα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε για καλό και για κακό, επειδή έχω flashback από τον πόλεμο τον προχθεσινό, του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και το πώς έβρεχε. Πάρε μια ομπρέλα μαζί σου να έχεις. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο την κίνηση. Φαίνεται ότι έχουν εκλείψει τα περισσότερα προβλήματα στον περιφερειακό. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καθαρός. Υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις, τύπου το πεντάλεπτο, το οποίο καν δεν το λογαριάζω εγώ. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα είναι στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, σχεδόν σε όλο το μήκος της, όπως και στην Όλγας σε όλο το μήκος της. Η Εγνατία είναι φουλερισμένη και η Τσιμισκή και η Αγίου Δημητρίου. Οπότε, άμα είσαι κέντρο, καλύτερα να πάρεις ένα μετρό, να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να περπατήσεις 10 με 15 λεπτά, θα φτάσεις πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω τώρα για το διαγωνισμό που έχουν τα Φορόλ Λάκη 13, 13η γενέθλια των Φορόλ. Και αν πηγαίνεις Φορόλ, είσαι Λάκη. Γιατί αν κάποιος το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα Φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Και εντάξει, εμείς που αγαπάμε τα Φορόλ, θέλουμε να σας τα λέμε και εσάς, να τα μοιράζετε. Ξέρετε, κίτρινο τιμοδείκτης, προϊόντα βασικά που έχουν κίτρινο τιμοδείκτης, και ο καφές σας και παίρνετε λαχνούς από το ταμείο. Κωνσταντίνο Αργυρό, τώρα σου έχω που είναι η αγάπη, επιστρέφω σε πάρα πολύ.

είναι φίλοι. Οι περισσότεροι είπατε ότι άλλο είναι δουλειά και άλλο είναι φίλοι. Αγάπες μου, εγώ δεν θα σας ήθελα για φίλοι μου, ούτε στη δουλειά ούτε εκτός. Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό. Όταν ξέρεις κάτι, το λες διακριτικά ή δίνεις τον άλλον ένα ανέναυσμα να είναι προετοιμασμένος, ειδικά άμα τον αφορά ή ειδικά άμα αφορά κάποιον άλλον δικό του άνθρωπο. Τώρα, εγώ θα σε αφήσω με Γιώργο Σαμπάνη και Μυστήριο Τρένο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πόλμα 96,5 και ήρθε πάλι η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θα πας στο Facebook Πόλμος 96,5, θα πας στο Instagram Πόλμος 96,5 FM, θα πας στο TikTok Πόλμος 965 FM. Σε περιμένουμε εκεί να μας κάνεις ένα follow. Σε περιμένω εγώ και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου λες όλες τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ό,τι θέλεις εσύ και τα μυστικά σου δέχομαι και ορκίζομαι δεν θα τα πω σε κανέναν. Ωστόσο, ένα πράγμα θα σου πω για το Martin Fight Club, το οποίο είναι μια καταπληκτική σχολή πολεμικών τεχνών. Εκεί διδάσκεται πυγμαχία και kickboxing, αθλήματα τα οποία προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σε κάνουν να μαθαίνεις την αυτοάμυνα και να αποκτάς και πειθαρχία. Οι αθλητές του Martin έχουν συμμετάσχει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, προφανώς με πάρα πολλές και πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις. Οπότε σκέψου το έτσι, ότι πηγαίνεις σε επαγγελματίες οι οποίοι ίσως και να σε κάνουν αθλητή στο χώρο. Λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν, σε έχω τώρα. Τι κάνεις? Εγώ επιστρέφω σε λίγο και σου έχω και περισσότερες πληροφορίες για τον Μάρτιν.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο αυτά που ήθελα να σας πω, τα υπόλοιπα για το Martin Fight Club. Λοιπόν, σας έχω πει ότι είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική σχολή πολεμικών τεχνών. Σας έχω πει επίσης και ότι διδάσκουν kickboxing και πυγμαχία. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι έχουν τμήματα ενηλίκων, ότι έχουν και τμήματα τα οποία είναι για παιδιά, είτε για αρχάριους είτε για προχωρημένους. Οπότε οποιαδήποτε και να είναι η σωματική σου κατάσταση, η φυσική σου κατάσταση και η αντοχή σου, μπορείς να βρεις ένα τμήμα το οποίο εσένα να σου ταιριάζει. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, είναι σαν οικογένεια και πραγματικά εκεί θα γνωρίσεις και φίλους, ειδικά άμα έχεις πρόβλημα στο να γνωρίσεις φίλους κτλ. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, θα σου πω και το τηλέφωνο, είναι 6975-62-4000. Πάρε τώρα να κλείσεις και εσύ την πρώτη σου προπόνηση και μάλλον θα τα πούμε εκεί.

0: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.
6: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω ένα κουτσοβολιό. Δεν είναι πάρα πολύ juicy, αλλά εμένα μου άρεσε και ήταν θετικό και ήθελα να σου το πω. Σήμερα έχει γενέθλια ο κακός της ψυχής μας, ο Γιώργος Λιάγκας, και αυτό που έχει συγκινήσει ήταν η ανάρτηση της συντρόφου του, της Μαρίας Αντωνά, η οποία είναι γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός στην Αθήνα και παρουσιάστρια, και έκανε μια άκρο τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το πόσο όμορφα και ευτυχισμένα είναι μαζί. Συγκεκριμένα έγραψε: χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου, να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί. Πόσο ωραίο, πόσο ρομαντικό, και εγώ θα ήθελα να έχω μία Μαρία Αντωνά η οποία να έγραφε τόσο όμορφα λόγια για μένα, άσχετα με το πόσο κακός είμαι σαν άνθρωπος. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι το δικό μου προσωπικό σχόλιο. Τέλος πάντων, το δωρή φέρι σου έχω τώρα, είπες, εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

πιστεύετε ότι τα έχουμε δει όλα. Μάλλον δεν τα έχουμε δει. Μια απίστευτη και αρκετά κινηματογραφική σκηνή εκτελέχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας Σταύρος αποφάσισε να κάνει τη δική του στάση για περιποίηση, μπαίνοντας κυριολεκτικά μέσα σε κουρίο. Οι πελάτες που εκείνη τη στιγμή απολάμβαναν το κούρεμα, το ξύρισμά του, οτιδήποτε σε μπαρμπέικο μπήκε, είδαν ξαφνικά τον απρόσμενο επισκέπτη να εισβάλλει στο χώρο του, προκαλώντας πανικό και άφθονο γέλιο στους περαστικούς. Όπως φαίνεται και στα βίντεο από το περιστατικό που κυκλοφόρησαν στα social media, κάποιοι πετάχτηκαν από τις καρέκλες τους και τις πετσέτες ακόμα, με τις πετσέτες ακόμα στους ώμους τους, ενώ άλλοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν όσο πιο ψύχρεμα μπορούσαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ο Ταύρος απομακρύνθηκε λίγο αργότερα με ασφάλεια. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το πρώτο κουρίο που πλέον μπορεί να διαφημίζει ότι εξυπηρετεί και πελάτες με κέρατα. Σχολιάκι όμορφο ήταν αυτό. Πολλά κουρία εξυπηρετούν πελάτες με κέρατα. Τέλος πάντων, Χάις Βαρθακούρης, τα πια εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

επιστρέψαμε και κάπου εδώ. Δυστυχώς τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Σου θυμίζω, είμαι εδώ για σένα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ να σου κρατάω την παρέα. Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Βίβια. Από όλους μας εδώ πέρα στο σταθμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή. Δεν θα με
4: πονήσεις. Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Παλμός. 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ.
4: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά ξεκινήσαμε την μαγική μας εκπομπή. Αυτό το μαγικό δίωρο, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, ο καιρός έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. 30 βαθμούς, το δεύτερο τριαντάρι, έτσι. Και δίνει το βράδυ βροχές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μετά τις 5 δίνει και βροχές. Να δούμε, γιατί δεν τη θέλουμε τη βροχή. Αλήθεια είναι, έχουμε κανονίσει πραγματάκια για το απόγευμα. Τώρα στο κέντρο έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Η Εγνατία είναι ελαφρώς καλύτερη. Η Τσιμισκή είναι κατακόκκινη. Τα δυτικά μας τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και φυσικά στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας είναι άδειος. Εγώ τώρα θα σας αφήσω να ακούσετε και να απολαύσετε Playmen και επιστρέφουμε για τα αθλητικά μας.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: βάλες στα χείλη σου ραγιό.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τίποτα λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Παλμό 96,5. Ξεκινήσαμε λοιπόν και χθες είχαμε κόφερες Λί, Crystal Palace με Ράγιο Βαγεκάνο. Είχαμε πει από την αρχή ότι θα είμαστε Crystal Palace και μας δικαίωσε. Ένα γκολ που μπήκε στο 51 και φάνηκε μοιραίο φυσικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σε Νίκο Απέργη και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας και σήμερα σας έχω πάρα πολύ ωραία θέματα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα σας αρέσουν.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Good luck, baby, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Φυσικά, ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης, παρέα με την Αναστασία Ταρασίδου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω ότι η παρέα μας είναι το Καρυπίδι Sweet Nuts του φίλου μου του Ελισέου, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει εκεί. Τώρα λοιπόν πάμε στο θέμα ημέρας. Πόσο συχνά επηρεάζεται, αερίζεις το σπίτι, δηλαδή ανοίγεις τα παράθυρα, και πόσο συχνά στρώνεις και το κρεβάτι σου. Τώρα να δω ποιοι είναι οι νοικοκύριδες και ποιοι όχι. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, στο Viber φυσικά του Παλμού, και να σου θυμίσω ότι στέλνοντας σήμερα μήνυμα στο Viber μπαίνεις στην αυτόματη κλήρωση για δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts. Με ένα απλό μήνυμα μπαίνεις στην κλήρωση. Τώρα σε αφήνω να ακούς φυσικά Έλενα Παπαρίζου, για ποια αγάπη μου μιλάς.
1: Το έχω ζήσει αυτό το χάλι.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Παλμός 96,5.

0: λοιπόν και αγαπημένη Αναβίση, πόσο ωραίο αυτό το τραγούδι και πόσο μυρίζει καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, γιατί δίνουμε δώρο φυσικά και δώρο επιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts, αλλά και δωρεάν καφέ για μία εβδομάδα από Hugs Coffee. Απλά με ένα μήνυμα στο Viber. Τώρα ήρθε η ώρα να σου δώσω ένα tip της ημέρας και σήμερα θα είμαι πολύ απλή και λακωνική. Ένα χαμόγελο σε κάποιον μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή του αλλά και τη δική σου. Και θα το πω αυτό γιατί σήμερα χαμογελάω και έτσι μου φτιάχνω τη διάθεση που απλά χαμογελάω. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο και ψάχνω να βρω.
1: Παλμός 96,5.

Η φιλοσοφία μου λοιπόν και φυσικά αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Παλμό 96,5. Η πιο πολύ εδώ πέρα μου είπατε για το θέμα ημέρας ότι όντως αερίζετε κάθε μέρα το σπίτι σας. Βέβαια δεν είμαι στο σπίτι για να δω ότι το κάνετε όντως, αλλά σας πιστεύω, δεν νομίζω ότι μου λέτε ψέματα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Με το στρώσιμο του κρεβατιού νομίζω ότι έχουμε όλο αυτό το θέμα. Και εγώ το έχω. Δεν θα πω ψέματα. Το έχω πάρα πολύ. Δεν στρώνω το κρεβάτι μου, παιδιά. Μπορεί καμιά φορά όταν θα περιμένω κόσμο να διπλώσω την κουβέρτα, αλλά πολύ σπάνια. Οπότε δεν είστε μόνοι. Πάμε τώρα λοιπόν σε αλληλούια. Και αλληλούια λέω μόλις διπλώσω την κουβέρτα μου. Ελένη Φουρέιρα, απολαύστε την.

0: Found You λοιπόν και επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Η Κλέλια λοιπόν Ανδριολάτου ποζάρισε παραλία με μπικίνι και της γράφουν «Εσείς η ωραία Ελένη, λάθος το casting έκανε ο Νόλαν». Στο καλοκαιρινό που επιβάλλει τις φωτογραφίες από παραλίες και σκάφη με φόντο τα γαλάζιο, φαίνεται ότι μπήκε η Κλέλια Ανδριολάτου, αφού τουλάχιστον προκύπτει από την ανάρτηση που έκανε. Είναι ερυθοποιός το απόγευμα της Τετάρτης, να περνάει καλά να αρχικά να ευχηθούμε στις διακοπές της. Και όντως θα μου έκανε πάρα πολύ για ωραία Ελένη. Νομίζω θα ήταν η κατάλληλη. Και εντάξει, φυσικά η Κλέλια Ανδριολάτου την έχουμε δει από το Μαέστρο. Είναι μια καταπληκτική ηθοποιός που είμαι σίγουρη ότι και το ρόλο της ωραίας Ελένης στο τοπίο ιδεόταν τέλεια. Σας αφήνω τώρα λοιπόν να απολαύσετε Δευτέρα, γιατί μάλλον ο καιρός προς τα εκεί μας πάει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Παλμός. 96,5.

0: όμορφο απ' τα λουλούδια.
1: Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Επιστρέψαμε λοιπόν από ένα σύντομο break και το καλύτερο θα ήταν φυσικά το να ακούμε Χρήστο Μάστορα. Τώρα μια βόλτα γρήγορη προς το κέντρο. Τα πράγματα είναι σχετικά καλούτσικα κάπως. Εκτός από το κέντρο όμως έχουμε πάρα πολύ κίνηση φυσικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφορονικής και στην Μητροπόλεως επίσης. Στα δυτικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά, αλλά και στον Εύωσμο. Τα ανατολικά μας είναι σχετικά καλά, έχουμε κίνηση ελάχιστη σε Βούλγαρη και φυσικά Βασιλίσσης Όλγας και ο περιφερειακός μας λίγο έτσι αρχίζει να ξεπροβάλλει το κοκκινάκι του. Πάμε τώρα σε James Hype και Ferrari εδώ στο Παλμό 96,5.
2: Η καρδιά της pop μουσικής.

κοπριά, ρε αδερφέ. Δηλαδή, χάθηκε να βάλεις, ξέρω εγώ, νερό. Να βάλεις κάτι άλλο, τέλος. Κοπριά. Κοπριά, πού να βγει μετά από εκεί πέρα πάνω. Τους έκανε χοντρή ζημιά. Τι να πω τώρα εγώ. Πάμε λοιπόν. Σ' αγαπάω όπως είσαι και Πέτρος.

Dublin από εκεί λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι σήμερα στις 28 Μαΐου το τρεντικό φαινόμενο των backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την έτσι πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνεσμένο από τον κόσμο του backrooms. Αναζήτησε το στο Tiny URL και μπες και εσύ στο παιχνίδι από 28 Μαΐου στο Cineplex. Κλείσε τώρα στη θέση σου στο cineplex.gr. Μία απίστευτη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από κόλπο του Monterey στη ΣΥΠΑ, όταν ένας θαλάσσιος ελέφαντας εκτοξεύθηκε ξαφνικά μέσα από το νερό και έπεσε πάνω σε αγωνιστικό καγιάκ κατά τη διάρκεια αγώνα κοπηλασίας. Ωραία, εγώ μιλάω ειλικρινά. Θα είχα πάθει 100 εγκεφαλικά και θα έμενα στον τόπο. Τι θα πει πεντάχτηκε θαλάσσιος ελέφαντας πάνω στο κανό? Δηλαδή και εγώ τι να κάνω τώρα? Εντάξει, τρελό, θα είχα πάθει κεφαλικό, μπράβο στα παιδιά που επέζησαν, βγήκαν ζωντανοί από αυτό και συνέχισαν. Πάμε τώρα σε Σαντρέ και Αναβίση, έτσι λίγο να ξεσηκωθούμε.

0: Κάτι κάνω λάθος λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία εδώ και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου πω ότι τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με μέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούγα τον έργαλο της Ink Contract της Energy. Βαβρεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το Ink Contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν, γι' αυτό το λόγο το ψήφισαν κιόλας. Να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσεις κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5, εδώ στον Παλμό 96,5. Πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού και επιστρέφουμε.
1: Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Παλμός 96,5.

λοιπόν την ευθύνη και Σταν εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα τώρα να πούμε έτσι λίγο κάτι αστείο που συνέβη στην τηλεόραση. Μία πρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στο The Chase όταν παίκτρια με καταγωγή από την Άρτα προκάλεσε την έπληξη της Μαρίας Μπεκατόρου λόγω της ομοιότητάς τους. Εν τω μεταξύ ήταν ολόιδιες έτσι, δεν υπήρχε διαφορά καμία. Όπως φάνηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Φωτεινή τράβηξε αμέσως την προσοχή της παρουσιάστριας λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως τα χρώματα, η ελιά στο μέτωπο, και πολύ γρήγορα έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στον αέρα. Εγώ θα πω ότι έμοιαζαν απίστευτα πολύ, οριακά σωσίας θα πω εγώ. Τώρα όμως πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και όλα αλλάζουν.

Φωτιά στη νύχτα λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σου πω αντίο και να περάσεις ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς όμως θα είμαστε πάλι εδώ αύριο να τα πούμε. Βροχές λοιπόν δίνει ο καιρός, να δούμε αν θα μας τα χαλάσει. Το κέντρο ασφικτιά, πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και την Λαγκαδά. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και η φυσικά ο περιφερειακός μας ασφικτιά. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσεις τέλεια το απόγευμά σου. Γέμισε μπαταρίες γιατί έρχεται Παρασκευούλα και μετά έρχεται και Σουκού, οπότε δεν πιστεύω να έχεις και παράπονο. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Παλμός 96,5.
7: Καθημερινά όλο και κάτι σε θυμίζει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα.

0: η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.